0: Ο σκέψη είστε συμπολιτό.
1: Να ματέρα, ματέρα.
0: Ο σφίλημα του δεκλαρασιόν.
1: Αιτά φιρμαρά.
0: Con la otra mano.
1: Soy zurdo, animal.
0: Algún encargo que estás en el bote. Me trae cigarros.